δεν έκανε και την ενθρέκον, δεν σαβάει να μπορεί να το έχουν πάνω σύμπελα που νέα μου. Του δίνε και την ενθρέκον, δεν λωτήρε και σε μέτεγε λαβάει να γυάλα, δεν κουν κουέρο και να σου είναι.